αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Maybach είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου,

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, The Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: αυτόματο κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
6: Is it getting better? Or do you feel the same?

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα, νομίζω, που όλοι περιμέναμε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε τους τέσσερις τύπους τσιγκούνιδων, τσίπιδων, που έχουν στοιχειώσει τις βραδινές μας εξόδους. Κατευθείαν ξεκινάω με το νούμερο ένα. Είναι ο τσίπης Λουκ. Δηλαδή, ξεφεύγει από την πληρωμή τελείως ξαφνικά, εκεί που είσαι, τα έχει παραγγείλει όλα, κάθεται ωραίο, το παίζει παράγοντας. Ξαφνικά φεύγει και καλά, κάτι μου έτυχε. Έχουμε, ξέρω.
0: Ναι, υπάρχουν παραδείγματα. Πάνε κάτι τουαλέτες, κάτι. Α, έχω παρκάρει σε λάθος θέση. Πάνε να τα αλλάξω και εξαφανίζονται.
1: Αυτά τώρα μιλάμε με αποδείξεις. Ο δεύτερος τύπος του τσίπη που μας έχει στοιχειώσει στις βραδινές μας εξόδους είναι ο παράγοντας. Τα παίρνει όλα, θυμάστε τι που ζέχω ζωδόγκανος. Φέρε. Θα το φάμε και αυτό και πρώτο και δεύτερο. Και μετά χωρίζει το λογαριασμό ισόποσα, λες και μαζί τα φάγαμε. Ο τρίτος τύπος τσίπη που μας έχει χαλάσει τις εξόδους μας είναι ο ξέχασε το πορτοφόλι μου. Βρε, πώς έγινε αυτό. Τώρα βέβαια έχεις και το κινητό που περνάς στην κάρτα, δεν ξεφεύγεις εύκολα εσύ.
0: Εσύ είναι και αυτό το Iris τώρα. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Απορρίπτεται αυτός. Δεν ξαναβγαίνει μαζί μας.
1: Η τεχνολογία σε έχει φάει, δεν πας καλά. Ο μετανάστης, τέταρτος τύπος τσιγκούνι που μας. Ο μετανάστης άκουσε την πιο ύπουλη συναμοταξία τζαμπατζίδων. Αυτός λοιπόν ο μετανάστης δεν έρχεται ποτέ μόνος του. Φέρνει και κανένα 2-3 φιλαράκια. Και αυτοί είναι στο κόλπο και τρώνε, παραγγέλνουν ποτά, μπουκάλια, λουλούδια. Και καθώς πάει να έρθει ο λογαριασμός, λέει: παιδιά, λοιπόν, σας έφερα εδώ, εγώ σας έκανα την πρόσκληση, εσείς πληρώνετε. Είναι ο μετανάστης, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Είναι
0: λοιπόν,
1: ο σύνδεσμος του τραπεζιού.
0: Έχουμε τέσσερις ομάδες τσίπιδων, οι οποίοι χαλάνε τα βράδια μας. Η πρόταση της Κατερίνας και γενικώς του Red Morning Show είναι να τους αποφεύγετε, παιδιά. Δεν κάνουμε δουλειά με δάφτους.
1: Όχι, τους ξεμπροστιάζουμε και λέμε: βρε, φέρε εδώ και μιλές πολλά.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Η πλάτη κατά τους άντρες είναι το σεξι αθόρυβο όπλο της γυναικείας γοητείας. Είναι ακόμα πιο, προτιμάται μάλλον, από το μπούστο και από τις γενικότερες αυτά που κοιτάτε στις άντρες.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Η πλάτη. Υπάρχει έρευνα που έδειξε πιο σεξι σημείο τη γυναικεία πλάτη.
0: Βεβαίως
1: και πάτε καλά, ρε. Τι άντρες είστε εσείς, ρε.
0: Δεν θέλω να αμφισβητήσω τον επιστήμονα επειδή εσύ είσαι ένας βρούτος. Να ξέρεις ότι η πλάτη δεν είναι θορυβώδη σεξι. Είναι αυτό το. Κοίταξε, με είμαι και εγώ εδώ. Καταλαβαίνεις πώς το εννοείς. Δεν είναι προκλητικό. Οπότε εγώ ψιλοσυμφωνώ να πω με την. Να βλέπεις τώρα μια ωραία μαυρισμένη πλάτη με τα λάδια της, με το εξωπλατό της. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο.
1: Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Γιατί?
1: Οπίστια, στήθος, πρόσωπο, χαρακτήρας! Και εσείς κοιτάτε την πλάτη, ρε!
0: Υπάρχει και το βλέμμα, έτσι, πες
1: το
0: γι' αυτό.
1: Το βλέμμα, βεβαίως! Το βλέμμα, ένα σεξι βλέμμα, όχι μια σεξι πλάτη.
0: Τέρμα τα βαθιά ντεκολτέ και τα μίνι, τώρα πλέον μόνο εξόπλατα και θα έχουμε σίγουρη επιτυχία, κορίτσια!
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα.
5: Γιώργος Βρατσός.
6: Red 96,3.

0: Κατερίνα μου, έχεις κινέζικο ρεπορτάζ.
1: Στην Κίνα λοιπόν δίνεις αποζημίωση στην κοπέλα σου εάν τη χωρίσεις.
0: Όχι, βέβαια, όχι.
1: Εκδικάστηκε η πρώτη υπόθεση στην οποία στην κοπέλα δώσανε 2 εκατομμύρια χουάν. Mm-hmm. Βεβαίως ο άντρας. Αν λοιπόν εμείς οι δύο βγαίνουμε, μου έχεις φάει τα νιάτα, την ομορφιά μου, το χρόνο μου, δεν με αποκαταστήσεις. Εγώ καθόμουν, σε έπλαινα, σε τάιζα, σου μαντάριζε κατά σόβρακα. Έτσι λοιπόν εγώ θα πάω στο δικαστήριο να ζητήσω πίσω 1, 2, 3, θα κάνω μια αποτίμηση. Αυτό πλέον γίνεται κανονικά και με τον νόμο στην Κίνα.
0: Συγγνώμη. Okay, το δέχομαι. Να αποζημιωθεί η κοπέλα. Και αν εγώ, ως άντρας Κινέζος, είχα 1, 2, 3, 13 σχέσεις, θα με ξεζουμίσετε.
1: Ως άντρας Κινέζος και 13 σχέσεις, όχι μόνο θα σε ξεζουμίσουμε, θα σε καταστρέψουμε οικονομικά και μη σου πω ότι θα σε ρίξουμε και στο ελληνικό, στο κινέζικο σύνταγμα να σε φάνε τα πουλιά. Εάν έρθει αυτό στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι καταστραφήκατε.
0: Όχι. Αν έρθει αυτό στην Ελλάδα, θα βγούμε έξω και θα κάνουμε διαδήλωση. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία με αποζημιώσεις επειδή χώρισες.
1: Στην πυρά!
0: Στην πυρά.
2: Γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
9: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
10: It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από σήμερα Δευτέρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Λαράκ, το Ιράν. Χτύπησε βάση στην Ιορδανία. 2-2 για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη. Πέταξε βαθμούς στη Λεωφόρο η ΑΕΚ στη δεύτερη μέρα της Τίχημαν Super League. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.
1: It's red. 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show στην τέταρτη σεζόν του. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Επιστρέψαμε δυναμικά. Καλημέρα σε όλους. Καλή Δευτέρα σε όλους. Καλή επάνωδο. Καλό από καλό καιρό και όλες τις γκριτσιές. Θέλω να μου πεις αναλυτικά πώς πέρασες, αλλά και εσείς να μας τη λέτε πώς περάσατε. Και έχουμε σήμερα Θεός φυλάξει.
0: Πάμε μέχρι τις 10. Καταρχήν με ωραίες μουσικές. Με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο. Πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας και τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Αυγούστου που μας αποχαιρετά σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά, για το που βρίσκεστε, αν επανήλθατε, αν επιστρέψατε, τις προετοιμασίες για το χειμώνα και όλα τα σχετικά.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και φυσικά μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Aerosmith στο red96.3, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να συμφωνήσουμε καταρχήν ότι τελείωσε το καλοκαίρι, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του από σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες, ο καθένας συνεχίζει όπως μπορεί, έστω και με μικρές αποδράσεις το Σαββατοκύριακο, γιατί θα μας τα πεις βέβαια και, και στον καιρό, επιτρέπεται.
0: Μην αρχίσουμε, τα 32 Αυγούστου, τα καλό από καλό καιρό και όλα τα σχετικά, δεν υπάρχουν αυτά. Από αύριο 1η Σεπτεμβρίου έχουμε φθινόπωρο, παιδιά. Τέλος τα ψέματα.
1: Αισθάνομαι ότι όσο δεν σου αρέσουν όλες αυτές οι γκριτζιές, τόσο δείχνεις ότι μεγαλώνουμε. Και δεν ξέρω, είναι καλό, κακό, δεν ξέρω.
0: Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου, είναι η 243η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 52, Δύση 2 λεπτά πριν τις 8. Έχει μικρύνει και η μέρα. Μπείτε μέσα, κατεβάστε τα παπλώματα.
1: Μας τα έχεις κάνει μαύρα που δεν ήρθαμε ακόμα.
0: Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Ημέρα της γλώσσας στη Μολδαβία, ημέρα των Νταλικέριδων στη Ρωσία.
1: Ωραίο.
0: Και εθνική ημέρα μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να βουλώσουν οι αρτηρίες, να πάμε στο καλό.
1: Ακόμα πιο ωραίο, όχι. Τι να πω. Καλή Δευτέρα σε όλους, παιδιά, τα είπαμε.
0: Λοιπόν, χτες ήταν του Αγίου Αλεξάνδρου. Όσους δεν είπαμε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή και οι Αλεξάνδρες μας φυσικά. Και εμείς έχουμε δώσει στα δικά μας άτομα τις ευχές μας.
0: Έχουμε memories. Memories, εγώ θα γκρεμίσουμε τα μικρόφωνα και τι memories έχει σήμερα η Κατερίνα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά σε προηγούμενα post, σε post από το παρελθόν που έχει κάνει.
1: Καλά έκανες την προοικονομία να τα γκρεμίσεις, γιατί είναι memories από αυτά που λέμε ηλία ρίχτο. Παίζω λοιπόν μπροστά σε 2-3 κορίτσια, μουσική, γιατί παίζω και τα κάνω και τα εξτρεδάκια μου, και βλέπω μια κοπέλα ξαφνικά να γίνεται λευκή. Και λέω, Παναγιά μου, τι είπα αυτό το κορίτσι. Είχε συνδεθεί με τις κάμερες, προσέξτε τα αγόρια, του σπιτιού του αγοριού της και είδε να μπαίνει με άλλο πρόσωπο. Τι θα έκανες εσύ στη θέση της?
0: Ρε παιδιά, δίνετε πρόσβαση στις κάμερες στο κόριτσι, στις κάμερες του σπιτιού σας δίνετε στην αγαπημένη σας πρόσβαση. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτά είναι λάθη εγκληματικά.
1: Μάθετε. Έχουμε εδώ τον μεγάλο παίκτη. Για βγάλτε μια κόλλα χαρτί να σας τα μάθει όλα.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο χρηματοκιβώτιο. 11 Σεπτεμβρίου είναι και η μέρα, Κατερίνα, που ανοίγουν τα σχολεία. Όλα τα καλά έρχονται εκείνη τη μέρα. Πάντα τα παιδιά σχολείο να ηρεμήσουμε. Έρχεται και η μέρη με το χρηματοκιβώτιο. Και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.

0: Bad Wolves, κοντά στις 8 και 25, Red 96,3, Δευτέρα πρωί 31 Αυγούστου, επανήλθαμε στο Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση, δεν γίνεται, τόσο νωρίς.
0: Που να έχει κίνηση, 31 Αυγούστου, η μισή είναι σε άδεια, η άλλη μισή είναι σε καλοκαιρινό mood. Όχι, κίνηση δεν έχει, θα έχει κίνηση μετά, αργότερα.
1: Είναι μια καθημερινή δοκιμασία, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα γι' αυτό, λίγο σιγά σιγά.
0: Είχε δοκιμασία χτες στις εθνικές οδούς, γιατί γύρισε ένα πολύ μεγάλο μέρος των Αθηναίων που την είχε κοπανίσει και μπλέξανε στα Μέγαρα, μπλέξανε στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας. Έγινε ένας κακός χαμός. Επίσης, θα δούμε στη συνέχεια, Κατερίνα, ετοιμάσαι το θέμα. Δεν λειτουργούν αυτές οι οθόνες των λεωφορείων. Έχει χαλάσει η τηλεματική, πως λέγεται, και δεν ξέρει ο κόσμος. Λες και ερχόντουσαν τα λεωφορεία στην ώρα τους και δεν ξέρει ο κόσμος τι ώρα θα έρθει το επόμενο.
1: Υπάρχει και ένα θερινό ωράριο που εκκρεμεί, αλλά σιγά σιγά μπαίνει και αυτό σε τάξη. Δηλαδή από την άλλη εβδομάδα θα υπάρχουν κανονικά όλα τα δρομολόγια. Λέμε εμείς τώρα αυτή την πληροφόρηση. Τώρα δεν πέφτουμε και μέσα πάντα.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 36. Ανεβαίνουμε αύριο στους 37. Μην παίρνετε αέρα φθινόπωρο από αύριο. Είπαμε 37 και την Τετάρτη, την Πέμπτη στους 36. Και υπάρχει μία αποκλιμάκωση εκεί προς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά θα πέσουμε σε κανονικές θερμοκρασίες.
1: Εκεί το Σαββατοκύριακο δεν πιστεύω να μου φυλάσει καμία βροχή που πιάνει μονίμως μόνο Σαββατοκύριακο όταν θέλουμε να φύγουμε.
0: Όχι. Επειδή δεν έκανε πολλές ζέστες φέτος το καλοκαίρι, θα φάτε Σεπτέμβριο ζεστό.
1: Εάν, ας πούμε, μου περιέγραφες τον καιρό με ένα ρούχο, είμαστε ακόμα στο t-shirt. Σιγά-σιγά.
0: Απόλυτα, για να μην σου πω ότι είμαστε στο χωρίς t-shirt.
1: Αμάν! Ζόρι κατά πράγματα.
0: Στο όλα έξω. Σκόρπιον στο Red 96,3. Οι ζωδιακές προβλέψεις έρχονται σε λίγο από την Κατερίνα. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.

0: The Logical Song, Red 96,3, Red Morning Show, Δευτέρα πρωί 31 Αυγούστου, Κατερίνα Κορδά, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10, ήρθε η ώρα των ζωδιακών προβλέψεων. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει με αυτές τις πανσελίνους που μας βάρεσαν 28 Αυγούστου, τα φεγγάρια, το μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ρίξε μας ζωδιακές προβλέψεις για σήμερα να πάμε στις δουλειές μας.
1: Λοιπόν, να δούμε τι συμβουλές προκύπτουν από τα άστρα. Ο κριός έχει σχέδιο ενθουσιασμό, μηδέν υπομονή. Αλλά πρέπει να κρατήσει τα δύο πρώτα, δηλαδή το σχέδιο και τον ενθουσιασμό. Έχουμε τον Ταύρο που σήμερα, αυτό που λέμε θα το κάνω αύριο, απέκτησε προθεσμία και πρέπει να το ξεκινήσει σήμερα.
0: Τελειώνεται, Ταύρη.
1: Βεβαίως. Και οι δίδυμοι, όσο λιγότερα πουν σε λιγότερος, δηλαδή όχι πολύ ευχάριστο το κουτσομπολίο, τόσο καλύτερα θα είναι αυτό, γιατί θα εκτεθούν. Οι καρκίνοι με τον Άρη στο ζώδιο τους, μην απαντήσεις σε κανένα μήνυμα, τουλάχιστον πριν πιείς καφέ, γιατί έχουμε εκρήξεις. Οι λέοντες, ναι σε όλα, σου λέει ο πλανήτης σου ο Δίας, αλλά ο Κρόνος λέει καλύτερα να κρατάς κάποιες αποστάσεις.
0: Εγώ είμαι τον Κρόνο.
1: Ναι, λες εσύ, λες. Οι Παρθένοι είναι η εποχή τους, μην σπαταλάνε και τη διάθεσή τους να διορθώσουν τους άλλους. Ενώ ο Ζυγός, η Αφροδίτη μπαίνει στη ζωή τους και έτσι μην αγοράζεις τίποτα που θέλει επιστροφή.
0: Ωραία.
1: Ούτε να επιστρέψεις, θέλουμε να πούμε, κατάλαβες. Ο Σκορπιός κρατάει μυστικό μήνες και τώρα ετοιμάζεται να το μπουμπουνίσει. Ενώ οι τοξότες έχουν ένα μεγάλο και εξαιρετικό σχέδιο. Τους λείπει μόνο η ημερομηνία. Σιγά σιγά βάλτε το έτσι λίγο στο πλάνο.
0: Μπουμπουνίστε το τοξότες, θα τελειώνουμε.
1: Βέβαια. Η εγώκερη επιτέλους επιστρέφει η κανονικότητα στο δρόμο τους. Μην ανακοινώνεις όμως κάτι πριν υπογραφή. Ενώ ο υδροχός πέρασε η έκλειψη, πέρασε από πάνω του.
0: Α, είχαμε και τέτοια,
1: Βέβαια και τα μηνύματα από το παρελθόν. Καλό είναι να μην τα ανοίξει. Έκλειψη σημαίνει ή τελειώνει κάτι ή επιστρέφει.
0: Ωρα.
1: Και οι αγαπημένοι μας ηχθείες, σήμερα μην υπογράφεις τίποτα από αύριο. Ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Πολύ ωραία. Αυτές ήταν οι ζωδιακές προβλέψεις. Νομίζω θετικές για τα περισσότερα ζώδια. Με λίγη προσοχή θα περάσει και η Δευτέρα, η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Θα μπούμε στο φθινόπωρο. Καλό χειμώνα και όλα τα σχετικά. Evanescence στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Μεγάλο ποσό την ερχόμενη Παρασκευή με την έναρξη των σχολείων 11 Σεπτεμβρίου.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Break me, shake me κοντά στις 8 παρατέταρτο. Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Ξεκινήσαμε σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, την τέταρτη σεζόν του Red Morning Show. Έχουμε χρηματοκιβώτιο, Κατερίνα μου, την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με την έναρξη των σχολείων να κερδίσετε 12.011 ευρώ. Να πάτε να πάρετε σχολικά, λάπτοπ για τα παιδιά, παιχνιδομηχανές. Όχι, αυτό οι παιχνιδομηχανές δεν είναι πάρα πολύ σχολικές.
1: Τέλος
0: πάντων, να πάτε να ψωνίσετε για τα παιδάκια σας, να βγει η σχολική χρονιά, να πληρώσετε το μπάσκετ, το μπαλέτο, το γυμναστήριο, την κολύμβηση και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Ακριβώς μηνός ο Σεπτέμβρης, πόσο υπολογίζεται το μπάτζετ για τα σχολικά, έτσι όπως το πες, έτσι λίγο?
0: Νομίζω ότι δεν πολύ υπολογίζεται, γιατί έχει κάτι εξτραδάκια που σου κάνει κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Μπαμπά, θέλω και αυτό, μαμά, θέλω και εκείνο. Προέκυψε ένα σκουφάκι και κάτι γυαλάκια για το κολυμβητήριο. Α, το μπάσκετ θέλει καινούργια παπούτσια.
1: Και τι να πεις, όχι, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου δίνει 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στις 4. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Win στο 19600. Έχετε μέρες ακόμα. Σπεύσατε το ποσό 12.011 ευρώ. Αυτά έχει, Κατερίνα μου, το χρηματοκιβώτιο. Καλή επιτυχία, θα ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν λες και λίγα, αυτά έχει το χρηματοκιβώτιο. Τέλειο, 12.011 ευρώ, πάμε.
0: Θα έρθει και η μέρη την Παρασκευή να μας τα πει αναλυτικά. Ερχόμαστε σε λίγο. Προς το παρόν, Queen στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

waving your banner all over the place.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι Δευτέρα πρωί, 31 Αυγούστου. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3. Ελάτε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε με κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Και κάθε παραγγελία λοιπόν που κάνεις από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγείλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 31 Αυγούστου. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Έχουμε κίνηση, χρηματοκιβώτιο και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Red World
2: Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
3: Ωραία, μάγκα, φοβό σου, Μετάλλικα.
4: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
5: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
3: Πλάκα μου, κάνεις. This is the home of
2: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το Yousk. Για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από σήμερα Δευτέρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Λαράκ, το Ιράν. Χτύπησε βάση στην Ιορδανία. 2-2 για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη. Πέταξε βαθμούς στη Λεωφόρο η ΑΕΚ στη δεύτερη μέρα της Στοίχημαν Super League. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: James, λίγο μετά τις 8, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, καλημέρα και καλή εβδομάδα, να μαζευόμαστε σιγά σιγά, είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελειώσανε τα ψέματα.
1: Ναι, άσε μας ρε Γιώργο που θα μαζευόμαστε,
0: καλό
1: ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
0: Καλό φθινόπωρο από αύριο, 3η 1η Σεπτεμβρίου, τέλος.
1: Κοίταξε εδώ, είσαι σπάσον κλαμπάνια, ας μην πω τίποτα.
0: Ό,τι μαυρίσατε, μαυρίσατε, παιδιά, τελείωσε, μη μου αρχίσετε αύριο, 32 Αυγούστου, αυτό.
1: 38 Αυγούστου, κάνω από καλό.
0: Πόσο μου λείπει ένας Αύγουστος, τι βάζαν όλοι στα story.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Θέλω να μου δώσεις όλα τα περιστατικά που έγιναν.
0: Καλά. Όλα τα περιστατικά έχουν καταγραφεί και θα δίνονται σταδιακά στον αέρα.
1: Μη γίνεσαι μεγάλος, μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Έλα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 31 Αυγούστου. Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Το Γουδί γράφεται με ήττα, σου θυμίζω.
1: Με ήττα, απανόμιζα το Γουδί γράφεται με γιώτα. Μας μόρφωσες.
0: 1997 σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται την πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφυλακάς της.
1: Δούλευες τότε ως δημοσιογράφος.
0: Φυσικά το 97, Κατερίνα μου, φυσικά.
1: Είδες πόσο μικραίνω. Επειδή σε βλέπω με τα μάτια της καρδιάς μου. Ήταν ένα τραγικό ξημέρωμα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ευάρεσε γενικό συναγερμό και τότε δεν είχαμε τα site και τα ίντερνετ για όλα αυτά που
1: έχετε.
0: Και τα social media. Αθηναϊκό πρακτορείο κλπ. Mm-hmm. 2002 τίθεται σε τροχιά ο πρώτος δορυφόρος Κύπρου-Ελλάδος. 2003 ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Έχεις ακουστά για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ποιος ξέρει.
1: Τον έχουμε ακουστά. Κάτι είχε κατεβάσει και μια εθνική ή το έχω βγάλει από το μυαλό μου.
0: Μάλλον το έχει βγάλει. Γεννήσεις 1949 ο δικός σου Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και ακτιβιστής.
1: Βοητευτικός.
0: Και... Ναι, αυτό περίμενα.
1: Ναι.
0: 1988 ο Κάρλος Ζέκα είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής, όσο και αν σου ακούγεται περίεργο το όνομα.
1: Ο Ζέκα, ο ψέκας να δεις.
0: 1991 Πέτρος Μάνταλος, επίσης Έλληνας ποδοσφαιριστής, είναι το αφεντικό της ΑΕΚ.
1: Α, η ΑΕΚ πάει καλά τώρα τελευταία, τέτοια έχω δει.
0: Η ΑΕΚ χτες το βράδυ ισοφαρίστηκε από την Κηφισιά στο 90 κάτι.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, έτσι ίσα ίσα για να μην έχουμε και κρίξιξ.
0: Νιρβάνα στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.

0: Serenade, Red 96,3 κοντά στις 8 και 4. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Ερωτήσεις. Mm-hmm. Έφαγες, πόσα κιλά πήρες? Απαγορεύονται αυστηρά μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα ξαναφάμε.
1: Εντάξει, μεγάλη μας χαρά του καλοκαιριού είναι τα παγωτά που όλη μέρα τρώγαμε από ένα τουλάχιστον.
0: Ποια παγωτά, ρε Κατερίνα, ήταν μόνο τα παγωτά. Τέλος πάντων.
1: Τι άλλο έρημε, 45 βαθμούς, τι έφαγες, γρονοπούλες και τέτοια? Καθάριζες.
0: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Κάνει καλό, λες. Έτσι κάνεις με τα αλάτια, γίνεσαι καλύτερος.
0: Έλα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που, όσο σας φαίνεται παράξενο, έχει πολύ μεγάλη σχέση, λέει, αν είσαι μόναχο παιδί ή πρωτότοκο, δευτερότοκο κτλ. Mm-hmm. Η σειρά λοιπόν που γεννήθηκες έχει άμεση σχέση με την προσωπικότητά σου και την ψυχολογία σου.
0: Μάλιστα, για λέγε.
1: Άκουσε πώς γίνεται αυτό. Έγινε μια τεράστια έρευνα, κοντά 200.000 παιδιά μετρήθηκαν και καταλήξανε ότι τα μεγάλα αδέλφια, τα πρωτότοκα, έχουν σχεδόν τις μισές πιθανότητες για να διαγνωστούν με άγχος. Το αγχώνουν τα παιδιά.
0: Εσύ είσαι μεγαλύτερη, ε.
1: Εγώ με βλέπεις τρελαμένη είμαι. Και 30, σε παρακαλώ, το 1 τρίτο λοιπόν πιθανότητα με κατάθλιψη. Εάν είσαι μοναχο παιδί, τα νέα δεν είναι πολύ καλύτερα, γιατί έχουμε επίσης αυξημένα ποσοστά σε άγχος πάλι και κατάθλιψη. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Εσύ το παρατηρείς, είσαι μοναχο παιδί.
0: Ναι, είμαι μοναχο παιδί.

0: διάβασα την ολόκληρη τη μάχη. Μάχη τώρα, τι να σου πω, μάχη του δράμα για να βγω.
1: Και αδερφέ σου σουλατσάρανε από τα 10.
0: Μέχρι τις 5 ώρα το πρωί, γεια σας, λέει, κλείνω την πόρτα και φεύγω.
1: Ενδιαφέρουσα η άποψη του επιστήμονα, την καταγράφουμε.
0: Κατέγραψε την.
1: Και ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο χρηματοκιβώτιο εδώ στο ΡΕΝΤ 96,3.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Try, try.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Red Morning Show. Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: It's Red. It rocks.

0: Guns N' Roses, Red 96,3 κοντά στις 8 και 25. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Έχει ξεκινήσει τώρα τον Τριντάχτα ή είμαστε σε καλό δρόμο?
0: Έχει ξεκινήσει λίγο, έχουμε αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού, λίγο στο κέντρο της Αθήνας, Σταδίου και Πανεπιστημίου Ζορίζοντα, η άνοδος της Συγκρού και η κάθοδος της Μεσογείων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χειρότερα, το ξέρουμε όλοι, το ζούμε πάρα πολλά χρόνια. Την ερχόμενη Παρασκευή, που ναι, μεν ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, αλλά ανοίγουν και τα σχολεία και θα βγουν έξω οι γονείς να πάνε τα παιδιά στους αγιασμούς. Θα βγουν τα σχολικά, θα γίνει ένας κακός χαμός. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση.
1: Ό,τι προλάβουμε, δηλαδή, έτσι. Εμείς ξεκινάμε σε έναν ευχάριστο τόνο, όχι να σας μαυρίσουμε την καρδούλα με τίποτα, αν θέλουμε.
0: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι καλό στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βορειοανατολικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 36. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. 36-37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, υπάρχει μία αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Όχι ότι θα έρθει βαρύ κρύο, αλλά εντάξει, θα είναι λίγο πιο υποφερτά τα πράγματα.
1: Εξακολουθούμε να φοράμε τα τισερτάκια μας χωρίς να μπαίνουμε σε διαδικασίες.
0: Κανονικότατα.
1: Να πάρουμε μπουφανάκι και είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Εντάξει, μωρέ, ένα μικρό μπουφάν θα ήθελα να το βάλω κάποια στιγμή.
0: Poison, Alice Cooper στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να μάθουμε τι αλλάζει στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Ρέντε 96,3, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Από σήμερα, Κατερίνα μου, έχουμε 1.660 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, των οποίων θα μειωθεί η τιμή.
1: Καλό αυτό, θετικό, αρκεί να το δούμε και στην πράξη, έτσι.
0: Στα ράφια, λέει, των σούπερ μάρκετ, περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς και τη μείωση να κινείται περίπου στο 7%. Τα τελικά στοιχεία για τη συμμετοχή και το εύρος των μειώσεων αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Τάκη Θεοδωρικάκο μέχρι το μεσημέρι. Θα έχουν ένα ειδικό καρτελάκι αυτά τα προϊόντα για να τα αναγνωρίζουμε στα σούπερ μάρκετ. Πόσο κάνει, θα λέει το καρτελάκι πάνω, πόσο κάνει λατινικά. Το βλέπει και ο ξένος. Να έρχεται ο τουρίστας να βλέπει πόσο κάνει.
1: Το πριν και το μετά που σου λέει εκπτώσεις. Εντάξει. Περιμένουμε να δούμε μια βοήθεια, επειδή μου το ελληνικό νοικοκυριό έχει πλέον ασφικτιά.
0: Παιδιά, το ελληνικό νοικοκυριό να περιμένει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου που έχουμε χρηματοκιβώτιο. 12.011 ευρώ κληρώνονται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600 και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Εκεί είναι το ελληνικό νοικοκυριό. Κυριό που θα πάρει ανάσα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας.
0: Καλή επιτυχία. Born to be wild στο Red 96,3. Στο Red Morning Show. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Every time κοντά στις 9 παρατέταρτο στο Red Morning Show της Δευτέρας, της 31ης Αυγούστου, με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red Morning Show. Για να δείτε ότι είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Η Κατερίνα ασχολείται όλο το καλοκαίρι με το Μανόλο, με τον Καραλή, εγώ με τα κουνούπια του Νείλου.
1: Α, είναι δύο σημαντικά θέματα. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Μανόλο μας, γιατί κατάφερε λίγο ημέρα, την προηγούμενη Πέμπτη νομίζω, να προκριθεί στο Diamond League με μια πολύ μεγάλη ευκολία. Μπήκε στο, πέρασε το 6 και 20 που είχε βάλει σαν στόχο κατευθείαν. Και έτσι θα τον δούμε πότε είναι, 4 με 5 Σεπτεμβρίου, να δούμε εάν θα γίνει πρωταθλητής και όχι παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά.
0: Είναι τρομερός τύπος, γιατί είναι γελαστός, γιατί είναι υπεραθλητής. Αλλά έχει αυτό το ντουμπλάτης εκεί πέρα, του έχει αλλάξει τα φώτα.
1: Είναι συνώνυμο του Άλμα Επικοντό, έτσι, ντουμπλάτης πολλά χρόνια, έτσι.
0: Θα τον κάνουμε. Το καλοκαίρι ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο του Μανόλο που μου το έφερε η Ελένη Μανουσάκη, hit 889 όλα τα hit. Αλλά με συνεπήρε λίγο αυτή η ιστορία με τις ειδήσεις, τα τσιμπήματα, το Νείλο και όλα αυτά τα σχετικά με τα κουνούπια, και δεν μπόρεσα να το τελειώσω. Θα το τελειώσω εντός των ημερών.
1: Να σου πω όμως ότι το 6 και 20 που έκανε ο Μανόλο, πες και σε ένα μπράβο στο παιδί.
0: Μπράβο στο Μανόλο.
1: Για πες τώρα εσύ που το κάνεις έξυπνος με το κουνούπι. Το κουνούπι φτάνει σε δύο μπασκέτες η μία πάνω στην άλλη. Γιατί τόσο είναι το άλμα, τόσο αντιστοιχεί. Φτάνει στο δεύτερο σπίτι.
0: Είναι μια διόροφη πολυκατοικία. Ξαφνικά είσαι στον μπαλκόνι και σκάει ο Μανόλο με ένα πίδο.
1: Με ένα πίδο. Δω κύριε, και μη σου πω ότι πηδάει και εάν θέλει φυσικά και αν νομίζει. Τρεις αυτό το κούμπο, γιατί ο Γιάννης μας είναι 2,11. Για βάλ το πολλαπλασίασέ το, όλο το αδερφάτο.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Μανόλο. 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα τον δούμε σε νέο.
1: Συντονισμένη με πολύ θετική ενέργεια, εύχομαι στο παιδί. Όλα τα καλά.
0: Αύριο, να ξέρεις, παίζει και η Σάκαρη στο US Open.
1: Εντάξει, καλή επιτυχία και στη Σάκαρη.
0: Κάνει πρεμιέρα. Καλή επιτυχία και στη Σάκαρη. Θα έχουμε να ασχοληθούμε όλο το Σεπτέμβριο με τα παιδιά μας. I will survive στο Red 96,3 εδώ στο Red Morning Show Δευτέρα πρωί. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980 963 963, αν γυρίσατε, αν μαζευτήκατε, πού βρίσκεστε και πώς ξεκινάει η εβδομάδα σας.

0: Φτάνουμε στις 9 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Είναι 31 Αυγούστου, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις. Έχει μαζέψει, παιδιά, εξομολογήσεις. Όλο το καλοκαίρι μάζευε μηνύματα. Ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά. Ερχόμαστε.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Ξεκίνησε η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αύριο, Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, η πρεμιέρα της Σάκαρη στο US Open. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, 31 Αυγούστου. Τελειώσανε τα ψέματα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Από σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Δεν πιστεύω να διαφωνεί σε τίποτα. Αυτά τα σχολιάκια.
1: Δεν διαφωνώ σε τίποτα, γιατί έχουμε επιστρέψει και τα καλά. Εμείς είμαστε εδώ. Αλλά εντάξει, όποιος μπορεί να πάρει μια μικρή παράταση στις διακοπές του, εμείς χαρούμενοι είμαστε.
0: Αυτή η αηδία ότι οι καλύτερες διακοπές γίνονται το Σεπτέμβριο. Ότι με πόσα κιλά πήρες, πόσο μαύρησα εγώ και πόσο μαύρησες,
1: πόσα παγωτά και πόσα μπάνια.
0: Ναι. Αφήστε τα, του χρόνου το καλοκαίρι. Διακοπές μόνο τον Αύγουστο.
1: Διακοπές, οπότε μπορούμε. Κοίταξε, οι ωραιότερες διακοπές θα έλεγα είναι όταν έχεις χρήματα ή καλή παρέα. Έτσι κι αλλιώς και τα δύο πλούτος θεωρείται, έτσι.
0: Σε αυτό δεν έχεις κι άδικο. Έλα να δούμε την επικαιρότητα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, 1660 προϊόντα από σήμερα θα είναι φτηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Να πάτε να ψωνίστε, παιδιά, να κυκλοφορεί το χρήμα.
1: Έτσι, θες, ζεστό και μετρητό που λέμε.
0: Ξεκίνησε η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κοντράρονται τώρα τα κόμματα. Ποιος θα πάει πρώτος, ποιος θα πάει δεύτερος. Τους την έφερε λίγο ο Τσίπρας που χώθηκε και πάει πρώτος.
1: Νομίζω ότι ξέρει αποχωσήματα ο Τσίπρας. Από την άλλη, έχουμε και κάποια νέα πακέτα για φοροελαφρύνσεις και κάτι τέτοια.
0: Κάτσε να τα δούμε σιγά-σιγά, γιατί ακόμα ψήνονται. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση. Ξέρεις, όταν χαλάει κάτι ηλεκτρονικό, λέμε μας την έπεσαν οι hackers. Δεν δουλεύει, ρε, τόσες μέρες έχει ρημάξει το σύστημα. Φταίνει οι hackers.
1: Είναι και αυτοί οι hackers, διάολου κάλτσα.
0: Ξεκινούν έλεγχοι για οχήματα που δεν πέρασαν εμπρόθεσμα ΚΤΕΟ. Δεν νομίζω να την πατήσουμε πουθενά. Δεν πιστεύω να μην έχει περάσει.
1: Εμείς έχουμε τον κανόνα του leasing.
0: Α, αλλά... leasing. Ναι, οπότε και... φροντίζει άλλος για σένα.
1: Εσύ δεν έχεις leasing, τι έχεις.
0: Όχι, εγώ έχω ένα. Βαράει ένα συναγερμό, πήγαινε ΚΤΕΟ, πήγαινε κάρτα καυσαερίων, πήγαινε άλλαξε λάδια, πήγαινε άλλαξε λάστιχα, βαράνε όλη τη μέρα.
1: Θέλεις υποχρέωση, τι να σου κάνω.
0: Νέα ένταση στα στενά του ορμού, πάνω από τα 90 δολάρια το bread, είναι πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε όλη την Αθήνα. Περίτω να σου πω ότι έκανα κάτι βόλτες, κάτι
1: ναι,
0: τσάρκες
1: ναι.
0: Στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κλπ. Είναι στα, κοντά στα 2,5.
1: Και τι είπε, γέμισες με, φαντάζομαι, με νερό, έτσι. Άκουσα να σου πω και το άλλο. Άκουσα να σου πω να γελάσεις. Πέρυσι, ακριβώς την ίδια μέρα, πόσο είχε η βενζίνη, γιατί έκανα μια έρευνα.
0: Έχεις κρατήσει τέτοιο στατιστικό, δεν έχω ιδέα.
1: 1,74 ήταν η υψηλότερη τιμή της στην Αττική. Φέρτε μας ένα πιεσόμετρο, γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Κάρλος Αντάνα, στον Red 96,3. Σε λίγο η Κατερίνα έχει ένα θεματάκι για τις μούντζες.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: 9 και 4 ACDC Red 96,3 Red Morning Show. Δευτέρα πρωί, 31 Αυγούστου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έχεις κάτι για μόντζες?
1: Λοιπόν, εάν είσαι πολύ αψής και τελικανής στους δρόμους, Γιώργο, είσαι. Α, δεν

0: Αν εκεί σηκώσω το χεράκι και το χαιρετήσω με μια μούτζα, θα φάω και 130 ευρώ πρόστιμο.
1: 150 με μου κάνεις ευρώ πρόστιμο. Πρόσεξε και με έχει και μια σειρά χειρονομιών, ξέρεις, τα δάχτυλα αυτά, ξέρεις, έχει όλη αυτή, όλο το συνολάκι και 40 μέρες χωρίς δίπλωμα. 150 ευρώ να πληρώσεις ή να μείνεις χωρίς δίπλωμα 40 μέρες. Τι χειρότερο.
0: Χειρότερο είναι να μείνω χωρίς δίπλωμα, δεν το συζητάω.
1: Εδώ είσαι. Εδώ αυτό ισχύει και μπορείς να φτάσεις εάν θεωρηθεί ότι, και αποδειχθεί φυσικά από το δικαστήριο, ότι έχεις τρομάξει, τρομοκρατήσει και μπορείς να πας ακόμα και σε ποινικό επίπεδο έως και 40.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, μαζευτείτε γενικότερα στους δρόμους. Άντρες και γυναίκες, ναι, κυρίως γυναίκες. Αφήστε τις μούτζες, τα δάχτυλα, τις ιστορίες, γιατί δεν ξέρετε τι τρέλα κουβαλάει ο καθένας.
1: Ακριβώς έτσι, καλά τα λέει. Συμφωνήσαμε και μια φορά.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο χρηματοκιβώτιο. Τη μέρα που ανοίγουν τα σχολιά. Και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου.

0: σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Imagine Dragons 9:25, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα πρωί. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση.
1: Βεβαίως να τη δούμε και πες μου ποια είναι η χειρότερη λεωφόρο, θέλω να μου πεις.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δαφνή έως την περιφερειακή Εγάλεο και έχουμε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί μαζεύεστε σιγά σιγά. Έχουμε πει ότι από αύριο μπαίνει επισήμως το φθινόπωρο. Τελειώσανε, παιδιά, τα 32 Αυγούστου μου χρωστά έναν Αύγουστο και όλες αυτές τις αηδίες. Φωνάξτε την εταιρεία να φέρει πίσω τα χαλιά. Κατεβάστε τα παπλώματα. Πάρτε ξύλα για το τζάκι τώρα που είναι φτηνά.
1: Έβλεπα,
0: μου έρχονται κάτι SMS 110 ευρώ το κυβικό και κάτι ιστορίες.
1: Είναι φτηνό αυτό,
0: Ναι, είναι καλή τιμή. Προετοιμαστείτε γιατί τελειώσανε τα ψέματα.
1: Λοιπόν, στείλτε στο Γιώργο εάν διαθέτετε τζάκι να σας κάνει να σας προωθήσει τις προσφορές και στείλτε μας και μια πρόσκληση αν απλώσετε τίποτα λουκάνικα. Εδώ είμαστε.
0: Viber 6989 3. Ερχόμαστε σε λίγο γιατί έχουμε εξομολογήσεις. Προς το παρόν, Red Hot Chili Peppers.

0: Breakfast in America, 9:33, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε μέρα 6 με 10, Δευτέρα ως Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο 8 με 10, έχουμε και τα καλύτερα της εβδομάδας.
1: Έτσι, μας στέλνουμε τόσο ωραία πράγματα, Γιώργο μου.
0: Δεν πρέπει να χάνονται το Σαββατοκύριακο. Οι εξομολογήσεις είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Ακριβώς όπως το λέει η λέξη, στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber της εκπομπής 6980-963-963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Γυναίκα, φίλη και ακροάτρια μας, εξομολογείται ότι πήγε στον γάμο της κολλητής της και μέλουσας νύφης της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό. Τι, ένα μπάτσελορ προηγήθηκε.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή που εξομολογείται κοιμήθηκε με το γαμπρό και πήγε και του χάλασε το γάμο.
1: Πήγε, του χάλασε το γάμο και τι εννοείς, δηλαδή κοιμήθηκε με το γαμπρό και την ημέρα του γάμου της κολλητής της πάει και τα ξερνάει όλα στον κόσμο. Και έτσι όλα αυτά ήταν ένας γάμος που δεν έγινε ποτέ. Άδοξο τέλος, θα λέγαμε.
0: Καλά έκανε μεταξύ μας.
1: Αλλά
0: βέβαια, τι τον έχουμε το γαμπρό τώρα να μας κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά. Καλά του έκανε να μείνει εκεί στο ράφι.
1: Εμείς, συγγνώμη, διήστανται. Να σου πω κάτι. Έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
0: Ρέσει,
1: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
0: Bon Jovi στο Red 96,3. Έρχονται όλο το 24ωρο οι εξομολογήσεις σας στο Viber 6980-963-963. Σε λίγο, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: 9 και 42, Ρέντε 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Η ώρα που όλοι περιμένουμε ουσιαστικά είναι αυτή του Red Morning Show. Είναι η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ, γιατί κάτι έχεις ανακαλύψει πάλι.
1: Χαίρομαι που με βλέπεις με ανυπομονησία. Θα ήθελα όμως να την νιώθεις αυτή την ανυπομονησία και θα σε πάω σε ένα θέμα μεγάλο των ανδρών σχετικά με την λιμπιντό.
0: Οπα.
1: Είναι κάτι, παιδί μου, κάτι σας απασχολούν γενικά τα ποσά, οι μετρήσεις, τα γενικά.
0: Και μας απασχολούν. Πενινταρίζουμε σιγά σιγά, Κατερίνα μου.
1: Είσαι εσύ ο ένας από τους δύο που συμφωνεί ότι είναι χαμηλότερη από όσο ήθελαν. Θα σε ρωτήσω στο τέλος, γιατί δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αν και εγώ βλέπω έναν άντρα ανταυρατισμένο. Πάμε να το δούμε όμως στην έρευνα τι γίνεται. Ένας στους δύο ανησυχεί ότι έχει χαμηλότερη λίμπιντο από όσο ήθελε. Το ερώτημα θα έβαζα εγώ πόσο θα την ήθελε. Θα συμφωνήσω. Αλλά τι επηρεάζει. Είναι τα προφανή ο τρόπος ζωής και τα λοιπά. Εμείς θα σε πάμε σε κάτι πιο σκοτεινό. Ότι αν έχεις σε μεγάλη σχέση, μακροχρόνια σχέση, τόσο χαμηλότερη είναι η λίμπιντο. Δηλαδή φταίμε κιόλας.
0: Βέβαια ρε παιδιά, ξανά ζεσταμένο φαγητάκι. Κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Ωραία τα μακαρόνια με κιμά. Ίσως το καλύτερο φαγητό που υπάρχει. Αλλά δεν μπορείς να το τρως κάθε μέρα.
1: Α, θέλεις εσύ που φέτες και να τσιμπάς και λίγο εδώ και ένα σουβλάκι εδώ και μια προβατίνα εδώ. Θες και εσύ το για την κατάσταση της πολυπλοκότητας. Θα θέλαμε.
0: Πάντως, Κατερίνα μου, όσο περνάνε τα χρόνια, εντάξει, δυσκολεύει το πράγμα μεταξύ μας.
1: Και την επιστήμη, τι την έχουμε, ένα φαρμακείο δρόμος είμαστε.
0: Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Μετάλλικα στο Red 96,3 λίγο πριν τις 10 στο Red Morning Show της Δευτέρας της 31ης Αυγούστου. Από αύριο φθινόπωρο τελειώσανε τα ψέματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το πιο ωραίο συνέστημα είναι να μπαίνεις σπίτι σου μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food, φυσικά για να χαλαρώσεις. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους και προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, ακόμα καλύτερο, γιατί η τιμή του πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου το κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ, ξέρεις box το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου το επόμενο 2ωρο. Θα τα πούμε αύριο στις 6 το πρωί εδώ, σύσσωμο το Red Morning Show.
1: Φιλάκια!
0: Αύριο είναι φθινόπωρο το νου σας.
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ορόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΆΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Λαράκ, το Ιράν χτύπησε βάση στην Ιορδανία. Σε μεγάλα κέφια η Ρεάλ 4-0 τη Μάλαγα, πεντάρα της United, διπλό της Κόμο στην Νάπολη. Και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.
7: It's red, it's red, it rocks. Rocks. Red 96,3.

Είναι Δευτέρα πρωί, αρχή της εβδομάδας, είναι τελευταία μέρα του Αυγούστου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 10 με REM και Losing My Religion. Δείχνει η Αθήνα να γεμίζει σιγά σιγά, κάθε λεπτό και περισσότερο. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Για εμάς που μείναμε στην Αθήνα το καλοκαίρι, μας φαίνεται λίγο παράξενο αυτό, γιατί πραγματικά είναι παράδεισος η πόλη αυτή όταν δεν έχει πολλή κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, είσαι στον Red 96,3. Θα περάσουμε μια υπέροχη μέρα όπως κάνουμε πάντα. Θα πούμε τα νέα μας. Θα πούμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μόνο Phonics και Bang Bang αμέσως τώρα. Scorpions και Holiday αμέσως μετά. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Και τον 20 λεπτά μετά τις 10, Scorpions Holiday, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είχαμε ένα ωραίο καλοκαίρι με πάρα πολλές συναυλίες. Είχαμε όμως και το χαμό της Dolly Parton. Και αυτό από μόνο του είναι το κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής. Ένα γεγονός που δεν αναφέρθηκε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, γιατί είχαμε πολλές πληροφορίες που πήραμε για τη συγκεκριμένη φανταστική καλλιτέχνηδα, είναι ότι το μεγάλο της hit, το I Will Always Love You, ήταν ένα τραγούδι που είχε ζητήσει να κάνει διασκευή ο Elvis Presley πριν από τη Whitney Houston. Χάλασε όμως τον deal γιατί ο Elvis Presley ήθελε το 50% από τα δικαιώματα αυτού του τραγουδιού. Πάτησε πόδι Dolly Parton, δεν του το έδωσε, έκλαιγε όλο το βράδυ, λέει. Σε κάθε περίπτωση, το κομμάτι αυτό βρήκε τη θέση που του αξίζει από τη φωνή της Whitney Houston. Μία από τις τεράστιες επιτυχίες της Dolly Parton το έγραψε την ίδια μέρα που έγραψε και τον Τζολίν, την άλλη τεράστια επιτυχία της. Come as you are, έλα όπως είσαι. Αυτό πρέσβευε η Dolly Parton, αυτό μας επικοινώνησε και αυτή είναι η Nirvana. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Λίγο πριν τις 10.30, 31 Αυγούστου, σήμερα Δευτέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, ήταν η φωνή των Πλασίμπο, Μπράιαν Μόλκο, μαζί με τον Τίμο μας και το First Day. Και η πολιτιστική συνταγογράφηση μάλλον θα είναι γεγονός σε λίγο καιρό και θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, μιας και οι ψυχολόγοι θα μπορούν εκτός από φάρμακα να συνταγογραφήσουν και συμμετοχή των ανθρώπων που θεραπεύουν σε δράσεις τέχνης ως μέρος της θεραπείας τους. Συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλες και εξελιγμένες χώρες του εξωτερικού και αν έρθει εδώ αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και για τον πολιτισμό αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους, μιας και το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η τέχνη μπορεί να κάνει θαύματα στην ψυχολογία μας. WhatsApp έρχονται οι Four Non Blondes και αμέσως μετά η Led Zeppelin με το All Our Love. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
12: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
13: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

20 πριν από τις 11 στον Red 96,3. All Our Love, γεμάτη αγάπη, Led Zeppelin, μία από τις ωραιότερες στιγμές του καλοκαιριού. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, ο Robert Plant, στο θέατρο του Λυκαβητού, που δεν μας έκανε τη χάρη βέβαια να πει το All Our Love, είπε άλλα τραγούδια των Led Zeppelin, αλλά είδαμε μπροστά μας ένα ζωντανό θρύλο και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, Δευτέρα 31 Αυγούστου, και το χρηματοκιβώτιο κληρώνει όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη στις 11 Σεπτεμβρίου, 12.011 ευρώ. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 του μήνα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Καλή σου επιτυχία. The show must go on, η Queen αμέσως τώρα, αμέσως μετά Subways. Rock and Roll Queen, αν κλαίς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11, τελευταία μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα πρωί, 31 του μήνα, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου με Subways και Rock'n'Roll Queen. Δεν ήθελε να γίνει βασίλισσα της Αγγλίας, ήθελε να είναι βασίλισσα στις καρδιές των ανθρώπων και τα κατάφερε εξαιρετικά καλά. Φυσικά μιλάμε για την πριγκίπισσα Νταϊάννα που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή στο Παρίσι σε ένα πολύ τραγικό δυστύχημα το 1997. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι καθένας από εμάς πρέπει να δείχνει πόσο νοιάζεται για τον άλλον και στην πορεία να νοιάζεται για τον εαυτό του. Έκανε τεράστιο έργο για τους ανθρώπους και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ γι' αυτό. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, έρχονται Guns N' Roses με το Paradise City και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάντη εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front State με τον Γιώργο Βράτσο. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας. Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Ξεκίνησε η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περαστικά Κωνσταντέλια. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη των παικτών του ΠΑΟΚ με το που πέτυχαν γκολ στην ισοφάριση στο Περιστέρι στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.
1: It's red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

The Unforgiven, η Metallica στον αέρα του Red 96,3, 10 λεπτά μετά τις 11. Δευτέρα 31 Αυγούστου, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Και σχεδόν σε ένα μήνα από τώρα, 1η Οκτωβρίου, οι Metallica ξεκινούν τις συναυλίες τους στο Sphere στο Las Vegas. Και αν δεν γνωρίζεις τι είναι αυτό, θα σου πω ότι είναι ο πιο εντυπωσιακός και μεγάλος συναυλιακός χώρος στον κόσμο. Βρίσκεται στο Las Vegas. Έχει μία θολωτή οθόνη που εσωτερικά καλύπτει 15 στρέμματα και εξωτερικά, γιατί εκπέμπει και εξωτερικά, είναι 54 στρέμματα αυτή η οθόνη. Οι συναυλίες αυτές θα είναι 24 στον αριθμό και θα φτάσουν μέχρι και το Μάρτιο του 2027. I hate myself for loving you, Joan Jett and the Blackhearts, Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.

Η Sunrise Avenue και το Fairy Tale Gone Bad στον Red 96,3 Πινελόπε Αναστασοπούλου, Δευτέρα, σήμερα 31 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία Purple Rain, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Prince, και το ομότιτλο τραγούδι κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού εκείνης χρονιάς. Σε λίγο καιρό ανεβαίνει στο Broadway το Purple Rain, τον Απρίλιο του 2027, και σε λίγες μέρες από τώρα ανοίγει και η προπόληση. Είμαστε όλοι πάρα πολύ περίεργοι να δούμε ποιος άνθρωπος θα είναι αρκετά ταλαντούχος για να υποδηθεί αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη των Prince, που έχει αφήσει και παρακαταθήκη μέσα σε θηρίδες πάρα πολύ υλικό, που λέγεται ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν αυτές τις θηρίδες και θα έχουμε καινούργια τραγούδια.

0: είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Crazy Town και Butterfly, 36 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Και σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα στο Telecom Center η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ παίζει απέναντι στην Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένας εξαιρετικά κρίσιμος αγώνας για να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Είμαι σίγουρη θα τα πάμε εξαιρετικά καλά. Σε άλλα νέα, 12.011 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν την Παρασκευή στις 11 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε I Just Died in Your Arms Tonight από τους Cutting Crew και αν κυλάει στο αίμα σου το ξέρεις, είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 11.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
11: Καλημέρα.
10: Τι κάνεις?
11: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
10: Δώσε, δώσε.
11: Έχουμε δύο καινούρια project.
10: Ναι.
11: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
10: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
12: Όχι,
11: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
12: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
10: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
11: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
10: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
13: Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Το εμβληματικό Wind of Change από τους Scorpions στον Red 96,3 είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Αυτά είναι τα χρήματα που βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και εσύ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχέ. Άνω των 18. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Πολύ μεγάλο το ποσό μέσα στο χρηματοκιβώτιο, 12.011 ευρώ. Και καλή σου επιτυχία, Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Bon Jovi και το It's My Life στον Red 96,3, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του μήνα σήμερα, Δευτέρα πρωί. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και ένας μεγάλος τυχερός από περασμένο Red World Tour θα έχει την ευκαιρία να τους δει live τους Bon Jovi στην Αγγλία στις 4 Σεπτεμβρίου. Και στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το καινούριο Red World Tour που θα σε στείλει πάλι στην Αγγλία, στο Cardiff, για να δεις live τους αγαπημένους Placebo. Στη συνέχεια Kings of Leon και Use Somebody, αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης να σου κρατήσει παρέα μέχρι τις 3. Εμείς θα τα πούμε ξανά πάλι αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε πρόσεχε τον εαυτό σου, σε φιλώ πολύ, καλή συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτιού Αιγαίου. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζη, είπαν βομβάρδισαν το Λακάρ, το Ιράν χτύπησε βάση στην Ιορδανία. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Κωνσταντέλια Ρήξη Χιαστού, μένει αρκετούς μήνες εκτός. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

σαν να επιστρέφει σπίτι. Sweet, sweet home, Red 96,3. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Πάμε δυνατά, πάμε. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Can't stop, Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

12.000, 12.000, 11 ευρώ. Να πάει δυνατά και ο Σεπτέμβριος. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα για να δεις πόση δύναμη έχει και ο μήνας της επιστροφής και έφυγες. REM, Everybody Hurts, 18 μετά τις 12. Με κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Στεναχωριέσαι ή χαίρεσαι που φεύγει ο Αύγουστος, τελευταίο μεσημέρι του. 31 έχει σήμερα, στους 36 όμως θα φτάσει η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Το χρηματοκιβώτιο είναι εδώ. Το μαθές. Δίνει 12.000, 11 ευρώ μετρητά.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Έλα. Το έχουμε.
0: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
7: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

People are strange, οι Doors, στο Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο επίσης δίνει 12.011 ευρώ μετρητά. Διεκδίκησε τα με το μήνυμά σου Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Η μέρη κάνει κλήρωση. Καλή 4 με 5. Πες το σωστό ποσό και πολύ καλή επιτυχία. Η όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γράψε win αποστολή στο 19600 Minditel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. My Immortal, Evanescence, αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Careless Whisper με Σίδερ στο Red 96,3 15 επιτιμία στη τελευταία μέρα του Αυγούστου. Ετοιμάζεσαι, ετοιμάζεσαι για το νέο σου Red World Tour Placebo Live στην Ουαλία. Το διεκδικείς από 14 Σεπτεμβρίου. Σούπερ, πολύ σούπερ. In the air tonight, Phil Collins. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα νυχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας. Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Ξεκίνησε η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θρίαμβος για την Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Είναι το νέο σου Red Gold Tour ή Placebo. Live στο Cardiff Ουαλίας. Το διεκδικείς από 14 Σεπτεμβρίου. Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στην αρχή της κάθε ώρας από το πρωί. Στο Red Morning Show με Κατερίνα Γιώργο. Μέχρι τις 10 το βράδυ με Γιώργο Αποστόλου. The Best, Tina Turner. 7 μετά τη 1. Για να σπέουν να εξπάσεις μέχρι τις 3. Αγγιλάει το αίμα σου. In.

Έφτασε η στιγμή, 4 Σεπτεμβρίου. Live θα τα λέμε από το Λονδίνο, αφορμή Bon Jovi, live στο Wembley, το προηγούμενο σου Red World Tour and I'm feeling good. News στο Red, αν κοιτάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: δεν είναι μόνο τα τραγούδια τους, είναι και οι εξαιρετικές παραγωγές των Τότο που έκαναν τη διαφορά από τότε. Fly Away, τη διαφορά που κάνει και ο Lenny Kravitz τώρα, μεσημέρι Δευτέρας. Παίξε όμως και τώρα, χρηματοκιβώτιο παίξε. Δίνει 12.011 ευρώ μετρητά. Κάς.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
11: Καλημέρα.
10: Τι κάνεις?
11: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
10: Δώσε, δώσε.
11: Έχουμε δύο καινούργια project.
10: Ναι.
11: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
10: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
12: Όχι, Παναγία.
11: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
12: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
10: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
11: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
13: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το καλοκαίρι είναι εδώ, με δυνατές θερμοκρασίες μέχρι και τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Καλό. 12.011 ευρώ, σούπερ καλό, τρελό χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Red 96,3 και με ένα σου μήνυμα. Όλα παίζουν. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά γραμμή υποστήριξης. 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Like a hurricane, rock you like a hurricane. Scorpions, εκλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ποιο όμως είναι εκτός, εκτός US Open, ο Novak Djokovic. Έκανε με το, έβαλε τα κλάματα, ανθρώπινο όλο αυτό έτσι. Ακόμα για ένα σούπερ επαγγελματία του τένις σαν τον Djokovic ανθρώπινο. Selfie Steam βάζω offspring τώρα, είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου από τις 12, θυμίζω, από 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θα τα λέμε live από το Λονδίνο. Λόγω Red Bull Tour, Bon Jovi, live στο Wembley.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Γιάννου, τα σούπερ που θα έρθουν, καλή αρχή. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, τελευταίας μέρας του Αυγούστου. Όχι για να πείσεις πίσω το καλοκαίρι, το οποίο είναι ακόμα εδώ και το βλέπεις. Πολύ ζέστη, λίγο στο κόσμο στην Αθήνα, πολύ εκείνοι που λείπουν. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου από τις 12 στο Red 96,3. Hotel California, Eagles, αγγελάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Για μένα αυτοί οι Eagles έρχονται με ένα τραγούδι από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Hotel California είναι του ταξιδιού, είναι του καλοκαιριού. Είναι και 12.011 ευρώ. Θα θέλεις, εννοείται. Το χρηματοκιβώτιο ετοιμάζεται για εσένα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Ανοίγεις το Red 96,3. redfm.gr. Παίξε και τώρα. Knocking on Heaven's Door. Guns N' Roses. Αγγιλάει το αίμα σου. Είναι

0: Οι Bad Wolves διασκευάζουν Cranberries στο Red 96,3. Οι Bad Wolves που πρώτοι έπαιξαν tribute για την Dolly Parton που έφυγε πριν μερικές μέρες στα 80 της, για να ακολουθήσουν οι πάντες. Καθόλου τυχαίο όλο αυτό. Αν και η Dolly Parton άνοιξε μουσικά σε ένα διαφορετικό χώρο, όλοι την εκτιμούσαν. Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε δίσκο της του 23 καλεσμένους είχε τους Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Rob Halford, τον Judas Priest, Steven Tyler, τον Aerosmith, Kid Rock. Πραγματικά, να αναζητήσεις, αναρτήσεις φίλων της μουσικής και θα καταλάβεις από τον Robert Plant μέχρι τον Mick Jagger με πόσο σεβασμό, αγάπη και respect μιλούν για την Dolly Parton. Paranoid, Black Sabbath, αν κυλάς θέμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
8: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
9: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Smash Life Teen Spirit 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. 12.011 ευρώ. Ξαναφεύγεις για διακοπές. Win αποστολή στο 19600 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχή σε Γιάννο των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Now.

0: Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν για να έρθουν τα ακόμα καλύτερα. Να είναι τελευταίο μεσημέρι του Αυγούστου, όχι όμως και του καλοκαιριού. Μήνα Αύγουστο γεννήθηκαν και πλέον αγαπημένοι. Από τον Ian Gillan, τον Deep Purple, τον Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, τον Robert Plant, τον Zeppelin. Από τους τρεις, για διαφορετικούς λόγους, αγαπάω και τους τρεις. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου από τις 12, ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Έρχεται σταθερά τώρα στις 3. Βάζω Linkin Park, In the End. Για χαρά, καλή εβδομάδα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ήταν η Cardigans, είναι η ωραία 96,3. Είναι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και είναι αυτές οι μέρες που σηματοδοτούν την αλλαγή από το πριν στο μετά, από το αραλίκι και την παραλία πίσω στη δουλειά. Στα σχολεία σε λίγο. Δεν θες, έχεις μια άρνηση να τα δεχτείς όλα αυτά και καλά κάνεις. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ με τις μουσικάρες του Red Μουσικάρες. Scorpions, Red 96,3.

Σαββατιτόλμη, πως η επιστροφή θα σε βρει όχι με άδειο, αλλά με γεμάτο πορτοφόλι. Χρηματοκιβώτη την Παρασκευή. Παίζεις για 12.011 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. 33 Κελσίου στο Μαρούσι, εντωμεταξύ έχουμε δει και χειρότερα. Hearts, Wonderful Life, Red 96,3.

0: καθόλου κρυφή blues διάσταση των Aerosmith. Steven Tyler, Crazy, και μακάρι αυτός να είναι και ο τίτλος που βάζει το φετινό καλοκαίρι με θετικό πρόσημο το Crazy, παρά τις όποιες λίγες μικρές αναποδιές στη μεγάλη εικόνα. Πάντα να κοιτάς. 3-6, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Έρχονται συναυλίες δυνατές, θα σου μιλήσω, θα σου πω για αυτές. The Final Countdown από τους Europe, αμέσως μετά Dick Dale, Mr. Lou, Δευτέρα μεσημέρι, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Dry Dry Dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλεμίνα και όχι καλοκαιριού με την Girl Mr. Lou Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στην παρέα. 11 Σεπτεμβρίου. Πέσεις χρηματοκιβώτιο για 12.011 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού.

0: Hammond, γεμάτος νοσταλγία, η αμερικάνικη παράδοση, διασκευή των Animals στο House of the Rising Sun. Διάβαζα και έβλεπα τώρα κάτι που με πανέφερε εντελώς το σήμερα. Μη σου πω ότι με πήγε και στο μέλλον, σαν να βλέπω science fiction ταινία στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Τα έπινε ο τύπος μόνος του, είχε σε μπάρκα από έξω και σκάει από πάνω του αστυνομικό ντρόν με το εξής ηχητικό μήνυμα: η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται. Καλώς ήρθε στο μέλλον. Basket Case Green Day, Red 96,3. Δευτέρα μεσημέρι, 10 πριν τις 4.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Måneskin, Begging, Δευτέρα μεσημέρι, Red 96,3, πάνω για τις Μιχαλαριές στην Παρέα, καλώς ευρικά. Εντάξει, επιστροφή από τις διακοπές, δεν είναι πάντα τόσο εύκολη υπόθεση όσο σου λένε. Η διάθεση μπορεί να πέφτει, ο ύπνος να έχει απορριθμιστεί, το inbox με τις υποχρεώσεις όλο και να μεγαλώνει. Πάτα φρένο, δεν γίνεται να περάσεις από το off στο on με τη μία. Θέλει τρόπο και σίγουρα το mod λειτουργίας όχι στο 100%.

Και εδώ μιλάμε για σκέτη μαγεία Beatles Let It Be Red 96,3. Ο Paul McCartney έγραψε τη μουσική και τους στίχους με σκοπό να προσφέρει παρηγοριά και ελπίδα σε περιόδους δυσκολίας. Και επειδή αν προσφάτως επέστρεψες από διακοπές, θα τα έχεις δει όλα κολλιόμενα, στο αφιέρωσα να ξέρεις. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. No doubt, don't speak. Δευτέρα μεσημέρι, Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ζέστη και με απογευματινή αστάθεια μπαίνουν Σεπτεμβρίου, αυτό λέει η πρόγνωση. Μπαίνει όμως και με ένα γεμάτο χρηματοκιβώτιο. Παίζει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για 12.011 ευρώ. Δηλώνει τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σκόρπιον, Συν Τρανς. REM, Losing My Religion. Κομματάρες, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο

0: Λάρνακα στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
2: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα οι διακοπές, αλλά έχουν και πολύ μεγάλα έξοδα δυστυχώς. Ο Red 96,3 φροντίζει γι' αυτό και γεμίζει και πάλι το πορτοφόλι σου. Παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για 12.011 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. Ρέκ 36 το κόστος στο SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη. Συμμετοχή άνω το 18 frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600. Παίζεις την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για 12.011 ευρώ. Nickelback.

0: Γιατί όχι, οι μπαμπάδες των The Best Bow, των Duran Duran και πολλών άλλων. Η OMD με το Electricity στον Red 96,3. Γεια σου Κώστα, γεια σου Μιχάλη. Φυσικά και έχουν ανοίξει οι συμμετοχές για το χρήμα του Κιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για 12.011 ευρώ. Crying Aerosmith, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

Το άκουσες και αυτό πριν λίγο, έτσι? Νέο Red Wall Tour με Placebo στην Αγγλία. Με εισιτήρια για σένα και την παρέα σου και με 500 ευρώ cash 14 Σεπτεμβρίου το ξεκίνημα. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Δευτέρα απόγευμα. Μετά διακοπικό στρες, έτσι λέγεται. Αυτό είναι, αυτό περνάς. Γι' αυτό νιώθεις τώρα κάπως. Στείλε στο Red Viber 6989 63 963 για να σου δώσω συνταγή.

Χαλαρός ο Κηφισός στο μεγαλύτερο μέρος του, δύσκολος όμως από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι τον κόκκινο μήλο, Πειραιάς αυτή την ώρα στα κόκκινα και όχι στα παλικά κόκκινα. Και το κέντρο ξεχωρίζω Αρδιτού και Βασιλίσσης Σοφίας. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: Μα καλά ρε Μιχαλαριά, MSG και Nightmare μόλις γυρίσαμε από διακοπές. Ένα δίκιο το έχεις, αλλά πίστεψέ με, δεν θέλω να παίξω με τα νεύρα σου. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση, δεν υπάρχει καμία δολοπλοκία, ούτε κανένα κρυφό μήνυμα πίσω από αυτό. Είναι κομματάρα ο Μίκαελ Σένκερ στα καλύτερα του. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο. Μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσό. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Και δυνάμωσε. Poison, Alice Cooper, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
9: Καλημέρα.
8: Τι κάνεις?
9: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
8: Δώσε, δώσε.
9: Έχουμε δύο καινούρια project.
8: Ναι.
9: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο,
8: ναι, ναι,
9: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
8: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
10: Όχι, Παναγιά.
9: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος.

0: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Don't cry. Γιατί το καλοκαίρι 2026 δεν έχει τελειώσει. Μπορείς να έχεις, αν θέλεις, και άλλα ρομαντικά λιοβασιλέματα κι άλλες βουτιές κι άλλες ηλιοθεραπείες στις παραλίες. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαρίγια στην παρέα. Καλή εβδομάδα. Στείλε τώρα win στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για 12.011 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19.600. 25 πριν τις 6. Με τρελό ριφ. Ο Ματάρας, Smoke on the Water, The Purple. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι ρε.

0: Blessing, Evanescence, Blondie, Gary Moore. Δεν σταματά ποτέ η μουσική στον Red 96,3. Κατέβασε το Red Application στο κινητό και με παίρνεις μαζί σου και τις Red μουσικάρες και τον Γιάννη Γιακουμάκη που έρχεται 6 με 8. Ελπίζω δηλαδή να έρθει, δεν το ξέρω. Μπορεί να λιάζεται ακόμα σε καμιά παραλία. Αύριο 3 το μεσημέρι πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. One where another. Καλό απόγευμα.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, It's My Life, Bon Jovi και Red 96,3. Και πάλι μαζί, στην πραγματικότητα είμαστε μαζί όλο το καλοκαίρι. Τώρα μόλις μου έλεγε ένας φίλος που άκουγε Red 96,3 σε ένα νησί, σε ανύποπτη στιγμή, μέσα στον Αύγουστο, ατελείωτο καλοκαίρι του 2026, τελειώνει ο Αύγουστος σήμερα, 31 Αυγούστου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Όπου και αν είσαι, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, ωστόσο το καλοκαίρι συνεχίζεται κανονικά, μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει θέμα και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να περιμένουμε. Έχουμε μεταξύ άλλων καινούριο Red World Tour με Placebo, θα στα πω αναλυτικά στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια χρηματοκιβώτιο τώρα μες στο Σεπτέμβριο, 11 Σεπτεμβρίου. Τα λέμε αμέσως μετά. Και σε όλο το 2ωρο σήμερα, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, Red 96,3. Καλησπέρες.

Είναι εκεί η Sagos Made for Loving You, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα 6 με 8, 31 Αυγούστου σήμερα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ όπως κάθε μέρα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Έρχονται λοιπόν τα ωραία, στα έλεγα και πριν. Πρώτα απ' όλα, Red World Tour με Placebo. Red World Tour με Placebo. Θα σου θυμίσω κι άλλα όμως τώρα στη συνέχεια. Θα στα πω αναλυτικά αμέσως μετά. Μη μου γράφεις τα μηνύματα. Τι σκέφτομαι, λέει, τι να σου γράψω. Καλώς όρισες και τα λοιπά. Πώς πέρασε ένας μήνας, καλό φθινό. Όχι, μη μου γράφεις καλό φθινόπωρο. Συνεχίζεται το καλοκαίρι κανονικά. Και σου είπα, έρχονται πολλά ωραία. Red World Tour με Placebo. Σε στέλνουμε αυτή τη φορά να δεις Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, 500 ευρώ. Και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Εννοείται ότι και η Placebo είναι Red 96,3. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Metallica τώρα, Enter Sandman.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Snow, Red Hot Chili Peppers και Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8 Δευτέρα 31 Αυγούστου 6-25. Σε λίγο έχουμε και λέμε λοιπόν Red World Tour Placebo. Σε στέλνουμε να δεις στην Αγγλία και ξεκινάμε 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ να ανοίγουμε τις συμμετοχές 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα. Πριν από αυτό όμως, πριν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, έχουμε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, κράτα το αυτό, χρηματοκιβώτιο στις 11 Σεπτεμβρίου που σκάει με 12.011 ευρώ. Για φαντάσου τώρα, 11 Σεπτεμβρίου να σου έρθουν 12.011 ευρώ. Άκουσε το, τι γίνεται και πώς μπαίνει στην κλήρωση, θα στα θυμίσω και εγώ μετά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε να περιμένουμε και άλλα πράγματα, καλές ταινίες, σειρές που έρχονται ή που περιμένουμε καινούργια σεζόν τώρα. Όλα εδώ. Στο Red 96,3 6-8 θα στα πω, θα τα πούμε μαζί και μετά. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Breakfast in America, Supertramp, Scorpions, Send Me an Angel. Red 96,3, καλή σεζόν.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
5: Σπίτι μου δεν έχω πάπια.

0: κίνου δεν έχω. Spring rolls θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Σε λίγο 7 παρα 20. Red 96,3. Aerosmith Dream On πάντα. Και πάντα με Red 96,3. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε ήδη πολλά μηνύματα στο Viber στο 6980-963-963 με διάφορα μέρη που πήγατε ή που δεν πήγατε. Αθήνα. Κάποιοι. Ζάκυνθο, Ναύπλιο, Κέρκυρα. Βλέπω έχετε στείλει διάφορα μέρη που πήγατε. Για φαντάσου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου να κερδίσεις 12.011 ευρώ. Τόσα έχει το χρηματοκιβώτιο. Δυναμικό ξεκίνημα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για τη σεζόν. Και έρχεται σε μια φάση τώρα να κερδίσει τώρα 12.011 ευρώ. 11 Σεπτεμβρίου. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στείλε SMS. Πολύ απλό. Στέλνεις WIN στο 19600. Είναι media tele 1,36 το ευρώ. Είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Να σου πω συμμετοχή βέβαια άνω των 18. Στείλ το τώρα. WIN στο 19600. 12.011 ευρώ περιμένουν. Μπορεί να γίνουν δικά σου εδώ στο Red 96,3. One Tainted Love. Queen. Αμέσως μετά, πάντα Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Άλλη μια το Viber 6980-963-963. Καλή σεζόν.

0: Queen, Another One Bites the Dust, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 31 Αυγούστου. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι έχουμε να περιμένουμε πράγματα. Καλά, έχουμε να περιμένουμε και ματσάκια και ματσάρες. Αυτά θα τα πούμε σε άλλη φάση. Έτσι κι αλλιώς έχουμε να περιμένουμε όμως ταινίες και σειρές αυτό το διάστημα. Μερικές ήδη παίζουν. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Καλές κριτικές ακούγονται για το Fjord, την ταινία. Δεν ξέρω, θα δούμε και θα σας πούμε τι ακριβώς παίζει. Πάρα πολύ καλές κριτικές έχει πάρει από όλους το Fjord. Επίσης, καλά λόγια ακούω για τον Παραχαράκτη. Πάρα πολύ καλά λόγια. Το ότι έχω τσεκάρει αυτή την ταινία εδώ και καιρό και θέλω να τη δω. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι για μια σειρά που περιμένουμε, γιατί έχω δει όλες τις προηγούμενες σεζόν. Είναι το Slow Horses. Βγαίνει η έκτη σεζόν στις 16 Σεπτεμβρίου. Slow Horses είναι μια ομάδα, όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι κατάσκοποι, πραγματικά αποτυχημένοι, που έχουν κάνει διάφορα λάθη ή έχουν πέσει σε διάφορες γκάφες στο παρελθόν. Δεν τους βοήθησε η συγκυρία τέλος πάντων και η καριέρα τους πήγε κατά διαόλου. Αρχηγός τους είναι εκεί ο φοβερός Γκάρι Όλτμαν, αρχικατάσκοπος τρομερός, με απίστευτες ατάκες του τύπου «Μα δεν ήθελα να το σκοτώσω». Φυσικά και δεν ήθελες να το σκοτώσεις. Αν ήθελες να το σκοτώσεις θα ήταν ακόμα ζωντανός και διάφορα τέτοια. Επιστρέφει λοιπόν έκτη σεζόν το Slow Horses, μια σειρά για την οποία θα μιλάμε πάρα πολύ στο επόμενο διάστημα εδώ, 6 με 8, στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, όπως κάθε απόγευμα, 31 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα, όχι δεν είναι Τρίτη, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, με Red 96,3 και έρχονται Pink Floyd και Κάρλος Σαντάνα.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Και αυτά είναι άπαιχτο. Enjoy the silence, the best mod. Red 96,3. Τελευταία μέρα και τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, 31 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8. Εδώ είμαστε λοιπόν. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Θα τα δούμε σε λίγο και τι ματσάκια ή ματσάρες έχουμε να δούμε και σήμερα και το επόμενο, τις επόμενες μέρες. Πάμε πιο δυνατά τώρα. ACDC, Thunderstruck, Red 96,3. Καλησπέρες.

Εδώ είμαστε. My Mortal Evanescence. Red 96,3 Δευτέρα 31 Αυγούστου 6-8. Πάντα με Red 96,3, 7 και 20 σε λίγο. Θυμίζω το καινούριο Red World Tour και ξεκινάμε 14 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε ο Red 96,3. Σε στέλνει να δεις τους Placebo. Placebo, παιδιά, φοβερή ιστορία. Στο Cardiff της Αγγλίας. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Η Placebo είναι Red 96,3. 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε να ανοίγουμε τις συμμετοχές. Οπότε να είσαι εδώ μαζί μας συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο. Red 96,3. Έλεγα πριν ότι έχουμε και διάφορα ματσάκια ή ματσάρες να περιμένουμε αυτές τις μέρες, τις ώρες, αυτό το διάστημα. Τώρα παίζει η εθνική μπάσκετ με την Ισπανία. Στις 7.30 τι έχουμε, Λεβαδιακό Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα, Λέτσε Ρώμα, μιλάμε για τη Σέρια, Ιταλία. Τι άλλο έχουμε, ο Σασούνα Χετάφε, Λα Λίγκα. Αταλάντα Μπολόνια, σήμερα όλα αυτά, στις 10 παρατέταρτο, 8.30 είναι η ο Σασούνα Χετάφε. Στις 10, φοβερό μάτς αυτό, Άστον Βίλα, Άρσεναλ. Επίσης στις 10 και 4 Μπενφίκα Εστορίλ, παίζει και ο Παυλίδης εκεί. Στις 10 και 4 Μπράγκα Βικτόρια Γκυμαράες και στις 10 και μισή Μπαρτσελώνα Ράγιο Βαγεκάνο. Εν τω μεταξύ ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής με μια φοβερή ανάρτηση στο Instagram. Θα τα δείτε τις λεπτομέρειες. Αναλυτική, έχει γράψει κείμενο ολόκληρο, έχει βάλει φωτογραφίες, διάφορα. Αποχωρεί ο μεγάλος Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής και είναι ευγνώμων, όπως λέει, για όλες αυτές τις εμπειρίες και όλα όσα έχει κατακτήσει. Τώρα η Dandy Warhols, Bohemian Like You, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Καλή σεζόν!

0: Εδώ είμαστε. Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα, 7 και 25. Δευτέρα απόγευμα, 31 Αυγούστου. Πάντα με Red 96,3 στους δρόμους. Ακόμα είναι καλά τα πράγματα σχετικά στο κέντρο, φυσικά, αφού πολλοί κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα. Έχει κάποια κίνηση αναδμήματα τώρα στον Κηφισό, όχι κάτι το τρομερό. Στην Αττική Οδό επίσης, στην Κηφισία σε διάφορα σημεία, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κάποια κίνηση παρατηρείται, γενικά όποια αν είσαι αυτή την ώρα, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Να σου θυμίσω μια φορά ακόμα ότι έχουμε σε λίγες μέρες, στις 11 Σεπτεμβρίου, σκάει πάλι το χρηματοκιβώτιο, δυναμική επιστροφή, δυναμικό ξεκίνημα για τη σεζόν με 12.011 ευρώ. Εδώ, στο Red 96,3, το νου σου, έτσι, να μπει στην κλήρωση έγκαιρα, φαντάσου να σου έρθουνε στις 11 του Σεπτέμβρη 12.011 ευρώ. Αυτά είναι. Θα στα θυμίσω κι εγώ σε λίγο πώς θα μπει στην κλήρωση. Θα τα ακούσεις και τώρα. Ενώ έρχονται Μελίσσα Έθεριτς και Μπόλαντ, You're in the Army Now, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.

0: Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Διαρωδεμένο, ξέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Και αυτά είναι Like the Way I Do, η Melissa Etheridge, φυσικά Red 96,3. Δευτέρα 31 Αυγούστου, 20 λεπτά πριν από τις 8 περίπου. Καλησπέρα και σε εσάς που στέλνετε πολλά μηνύματα και σήμερα στο Viber του Red και της εκπομπής, το 6980-963-963. Καλησπέρα στο Μανώλη, το Δημήτρη, την Ειρήνη, την Αργυρό, τη Στάλο, τη Σόφη, το Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται εκεί στο Πειραιά? Βλέπω κίνηση στους δρόμους. Οκ, εντάξει. Και να σου πω μεταξύ άλλων και κάποια ζώδια τα οποία έχουν διάφορες δυσκολίες, λέει τώρα το φθινόπωρο, διάφορες εντάσεις κτλ. Όμως στην τελική μπαίνουν με φοβερό δυναμισμό και φιλοδοξίες στο φθινόπωρο και μακροπρόθεσμα θα έχουν και πολύ καλές επιτυχίες. Είναι ο κριός, ο καρκίνος, ο ζυγός και ο εγώ καιρος. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό το μακροπρόθεσμα θα έχουν επιτυχίες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς. 11 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, δεν το λες και μακροπρόθεσμα, 12.011 ευρώ. Δοκίμασε την τύχη σου. Στείλε Win στο 19.600 και μπες στην κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο Red 96,3 με 12.011 ευρώ. Δυναμικό ξεκίνημα της σεζόν στις 11 Σεπτεμβρίου Παρασκευή. Win στο 19.600 στέλνεις, MediaTel 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και όροι του διαγωνισμού βέβαια στο frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18. Τι άλλο. Να σου πω βέβαια ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς μου το γράψει η Ειρήνη στο μήνυμά σου? Για μένα λέει και το σύζυγο, βγήκε αυτό το ρητό που λέει το απόφθαγμα ότι πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Μας έφαγε δουλειά το καλοκαίρι, αλλά ευτυχώς έχει διακοπάρες το χειμώνα. Και αυτό καλό είναι. Πολύ καλό μάλιστα. Και το χειμώνα διακοπές, γιατί όχι. Είναι οι Doors, Riders on the Storm, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα. Right.

0: Εδώ είμαστε με Bon Jovi, 12 λεπτά πριν τις 8, Δευτέρα απόγευμα, 31 Αυγούστου, είπαμε. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα κανονικά, πάντα με Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Καλή σεζόν σε όλους, thanks για όλα τα μηνύματα. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Εμείς αύριο το απόγευμα στις 6, τα λέμε εδώ, Red 96,3 και πάμε Lynyrd Skynyrd τώρα, Sweet Home Alabama, αλλά και Coldplay.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και οι Placebo είναι Red.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ότι γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

waving your banner all over the place.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Rolling Stone. Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λέει Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80.

0: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPS.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Εδώ Red 96,3, αυτήν την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δευτέρα 31 λέει το ημερολόγιο, 11 δείχνει το ρολόι και είμαστε πανέτοιμοι για το απόψινό Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ανεβάζουμε την ένταση και που λες χθες πήγα σε αυτό, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο live της προηγούμενης σεζόν ή το πρώτο της καινούργιας, όπως και να έχει, βρέθηκα στον Γκαγκάριν για να δω τους Sacred Reich. Καιρό είχαν να έρθουν από τα μέρη μας οι βετεράνοι του Αμερικάνικου Thrash και για να πω την αλήθεια δεν ήξερα τι ακριβώς να περιμένω από αυτήν την συναυλία και ομολογώ πως ενθουσιάστηκα. Πάρα πολύ καλή, σε φοβερή φόρμα, τα δύο παλιά μέλη του συγκροτήματος εξαιρετικά, οι δύο νεότεροι έδεσαν απόλυτα μαζί τους, φοβερά φωνητικά από τον Phil Reed, Classics, πολύ δυνατή ανταπόκριση από τον κόσμο και γενικότερα είναι μια βραδιά η οποία μας δίνει την αφορμή, μας δίνει τις αφορμές να τις συζητάμε για αρκετό καιρό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το απόψινό Red Metal με ένα all-time classic του συγκροτήματος από το Phoenix της Αριζόνα και μένουμε εδώ στον Red 96,3, είναι το Who's to Blame.

0: me who's to blame.
1: Who's to blame, λοιπόν, η Sacred Reich, ένα τραγούδι που έχει αφήσει το στίγμα του σίγουρα σε μια ολόκληρη γενιά οπαδών. Ένα τραγούδι που μιλά για την τάση της οικογένειας ή της κοινωνίας γενικότερα να ρίχνει την ευθύνη για τα προβλήματα ενός νέου στην μουσική, αντί να κοιτάξουν τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή του. Γενικότερα, η Sacred Reich ήταν ένα συγκρότημα το οποίο πυροδοτούσε την σκέψη και το δεύτερο του άλμπουμ, το The American Way, το έκανε με διάφορους τρόπους, είτε μέσα από το ομότιτλο τραγούδι, το Crimes Against Humanity, το Love Hate και φυσικά το Who's to Blame που μόλις ακούσαμε. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αριζόνα. Είναι η Flotsam Jetsam και αυτό είναι το τραγούδι που έχει τον τίτλο του νέου τους δίσκου Rats in the Temple.

Rats in the Temple, πάντα φορτσάτη, πάντα ορεξάτη, φλότσαμ εν τζέτσαμ. Και πάμε τώρα στον Τόνι Αϊόμι, ο οποίος έχει έτοιμο το νέο προσωπικό του άλμπουμ, αυτό λέγεται From the Dark, και κυκλοφορεί στις 23 του Οκτώβρη, και σε αυτό που λες συμμετέχει και ο φίλος του, ο κολλητός, ο Brian May των Queen. Συχνά πυκνά βλέπουμε στα social media, τόσο του ενός όσο και του άλλου, να βρίσκονται εκεί στα σπίτια τους στην Αγγλία, να απολαμβάνουν το τσαγάκι τους μέσα σε αυτά τα ξύλινα δωμάτια με τα μεγάλα βαριά έπιπλα, και τι ωραίοι που είναι εκεί δύο, ε! Σε ένα από αυτά λοιπόν τα sessions τσαγιού που λες, ο Τόνι Αϊόμι είπε στον Brian May πως πολύ θα ήθελε να παίξει ένα solo στο καινούριο του άλμπουμ, και φυσικά ο Brian δεν μπόρεσε να χαλάσει το χατήρι στον φίλο του τον κολλητό, και έτσι αποφάσισε να χαρίσει μερικές νότες σε ένα τραγούδι που λέγεται Death Wake, και πραγματικά θέλω πάρα πολύ να το ακούσω. Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη συνεργασία των δύο, η φιλία τους κρατά εδώ και χρόνια και είχαν συνεργαστεί και στο Headless Cross των Black Sabbath, όπου ο Brian May ομόρφινε ακόμα περισσότερο το When Death Calls.

When Death Calls, λοιπόν, η Black Sabbath από το Headless Cross Album, με σπουδαίο Tony Martin στη φωνή και τον Brian May να παίζει κιθάρες μαζί με τον φίλο του τον Tony Iommi εδώ. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και πάμε τώρα στους Nightwish, οι οποίοι μας είχαν πει πως θα κάνουν ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα γιατί κουράστηκαν και δεν ήξεραν ούτε καν οι ίδιοι πότε ακριβώς θα επιστρέψουν στη σκηνή, αλλά από ό,τι φαίνεται ο δημιουργικός ίστρος δεν αφήνει ήσυχο τον Tuomas Holopainen, ο οποίος βγήκε και μας ενημέρωσε πως ήδη έχει γράψει αρκετά τραγούδια για το επόμενο άλμπουμ των Nightwish, το οποίο και σκοπεύει να ηχογραφήσει στις αρχές του 2027, οπότε φτάνει με τα διαλύματα, μέχρι εδώ ήταν. Παράλληλα κυκλοφορεί και ένα άλμπουμ συλλογή την εποχή αυτή που λέγεται The Greatest 30 Years on Earth και είναι ένας δίσκος ο οποίος έτσι προσπαθεί να καλύψει ολόκληρη την πορεία των Nightwish, τόσο με γνωστά τραγούδια όσο και με κάποιες πιο σπάνιες σκηνές, live υλικό και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Nightwish από το παρελθόν, είναι το Blessed Child και εσείς πάντα εδώ στον Red 96,3.

Bless the Child. Λοιπόν, η Nightwish εδώ στον Red 96,3. Ένα τραγούδι από το παρελθόν των Φιλανδών, λίγο πριν κάνουν το μεγάλο break. Ο δίσκος εδώ είναι το Century Child, ένα βήμα πριν το σπουδαίο εκείνο Once. Και από το παρελθόν ερχόμαστε στο σήμερα και πάμε στους Elysion, οι οποίοι έχουν έτοιμο το τέταρτο τους άλμπουμ. Αυτό ονομάζεται Identity, κυκλοφορεί τον Οκτώβρη και το νέο single από εκεί είναι το Phoenix, που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3.

0: και βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Metal, Before Midnight.
3: Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, βράδυ Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Το ρολόι δείχνει 11.30, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο, αυτή ήταν η Elysion στο νέο του single, το Phoenix. Φοβερός ήχος από το συγκρότημα, πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες από την Χριστιάνα. Ένα σχήμα πραγματικά παγκοσμίου επίπεδου, απολύτως ανταγωνιστικό με ό,τι συμβαίνει σήμερα στη σκηνή. Και που λες, ήταν σαν σήμερα. Πριν από αρκετά χρόνια, το 1998, όταν κυκλοφόρησε το 7ο άλμπουμ των Death με τίτλο The Sound of Perseverance, αυτό το οποίο θα έμελε να είναι και το τελευταίο στην ιστορία του τόσο σπουδαίου, του τόσο επιδραστικού αυτού συγκροτήματος. Εδώ ο Chuck Schuldiner βρίσκει για μία ακόμα φορά τον τρόπο να επανασυστήσει τον εαυτό του, να ανακαλύψει νέους δρόμους, να δοκιμάσει καινούργια πράγματα και να παρουσιάσει ένα μικρό αριστούργημα. Ένα δίσκο που ακροβατεί ανάμεσα στο progressive και το death metal, με τον Chuck Schuldiner να πηγαίνει την μουσική του για ακόμα μία φορά ένα βήμα παραπέρα. To forgive is to suffer.

To forgive is to suffer a death, λοιπόν, από το The Sound of Perseverance album, αριστούργημα ετών 28, το 7ο album των Death σήμερα, και που λες τότε ήταν και η μοναδική φορά που το συγκρότημα ήρθε στην Ελλάδα για δύο συναυλίες, μία εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Εδώ τους είδαμε στις 27 του Σεπτέμβρη του 1998 στο ιστορικό Ρόδον Club. Πολύ ζέστη και ακόμα περισσότερη ένταση, ασφυκτικά γεμάτος ο χώρος, σε μία από τις συναυλίες που, εντάξει, έχουν γράψει ιστορία. Και από τους Death πάμε τώρα στους Coroner, είναι το The Low και σημαίνει εδώ στον Red 96,3.

Hello, λοιπόν, η Coroner από το άλμπουμ της επιστροφής του στο Dissonance Theory, το οποίο κατά την ταπεινή μου πάντα γνώμη δικαίως θεωρήθηκε από αρκετό κόσμο ως ένας από τους σημαντικότερους metal δίσκους του 2025. Πραγματικά ήταν μια σπουδαία επιστροφή για τους Ελβετούς, ένα άλμπουμ γεμάτο ουσία, γεμάτο ιδέες, γεμάτο νόημα από ένα συγκρότημα που επέστρεψε ύστερα από περισσότερα από 30 χρόνια χωρίς να έχει την ανάγκη να αποδείξει και πολλά πράγματα, και από την όμορφη και τακτοποιημένη Ζυρίχη πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αρκετά μακριά, στην εξίσου όμορφη Λουιζιάννα, εκεί στη Νέα Ορλεάνη, όπου οι Down έχουν ετοιμάσει το νέο τους άλμπουμ, το Volume 5, το οποίο και σηματοδοτεί την επιστροφή της παρέας αυτής από τον Αμερικάνικο Νότο. Καινούριο full length και το συγκρότημα ύστερα από πολλά χρόνια. Λοιπόν, το πρώτο single από εκεί είναι το Blood Oath. Πάμε να το ακούσουμε και μένουμε πάντα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Bad Oaf, αυτό είναι το νέο σίγγλ των Down, όπου όλο όπως μου ακούγεται, λες και το έγραψε όλοι οι Fedlings στους Easter Scandal μας, και οι Down το πήραν και το βάφτισαν εκεί στους βάλτους της Νέας Ορλεάνης. Για τη συνέχεια έχουμε Green Lang, Ozzy Osbourne, Merciful Fate, το νέο σίγγλ των Fear Factory και άλλα πολλά. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και που λες την Παρασκευή 11 του μήνα, την επόμενη Παρασκευή, ανοίγει και πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο αυτή τη φορά έχει μέσα 12.011 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε, αν χτυπήσει το τηλέφωνό σου εκείνη την ώρα, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές, το σηκώνεις, της λες το σωστό ποσό, 12.011 ευρώ, και αυτά γίνονται αυτομάτως δικά σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr, ενώ το SMS έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά, με τη γραμμή της υποστήριξης να είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και αυτό που έρχεται τώρα είναι το νέο single των Clutch, που ονομάζεται The Dream Drifter Returns. Those Georgia guys, stones, yeah, they don't blow the

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Red Metal. Before Midnight.
0: Red 96,3.
2: Red 96,3, Red Metal, πριν τα μεσάνυχτα, βράδυ Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε ορισμένα από τα καλύτερα ριφ που γράφτηκαν ποτέ. Και άντε να περάσουν οι μέρες, να μάθουμε ποια θα είναι τα ονόματα που θα παίξουν του χρόνου στο Ozfest, το οποίο και επανέρχεται στην Ευρώπη αυτή τη φορά, συγκεκριμένα στην Αγγλία, στο Villa Park, στο γήπεδο της Aston Villa, εκεί που η Black Sabbath και ο Ozzy Osbourne πριν από ένα χρόνο και μερικούς μήνες έπαιξαν την τελευταία του συναυλία. Βγήκε ο Osbourne, ο ιός, ο Jack, και είπε πως αυτές τις μέρες θα ανακοινώσει ορισμένα από τα ονόματα τα οποία θα εμφανιστούν εκεί, και τα στοιχήματα εντός εισαγωγικών δίνουν και παίρνουν στις παρέες. Άλλοι λένε Black Label Society, άλλοι ο Tony Iommi, άλλοι λένε θα έχει τους Metallica και όλα θα πάνε μια χαρά. Ποιος ξέρει τι ετοιμάζουν οι Osbourne για το Ozfest 2027. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον μεγάλο, είναι το Over the Mountains, και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

μυθικό δεύτερο άλμπουμ του Ozzy Osbourne, το Diary of a Madman, και εξίσου μυθικό και το Over the Mountain που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, είναι πάντα συγκινητικό να βλέπεις αυτά τα βίντεο του Ozzy, ο οποίος σε μεγάλη πλέον ηλικία ακούει σε στούντιο απομονωμένα τα solo του Randy Rhoads από εκείνα τα χρόνια και πραγματικά συγκινείται και δεν το κρύβει. Δεν έχει κανέναν απολύτως άλλωστε λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Και από τον Randy Rhoads και τον Ozzy, ας έρθουμε και πάλι στο σήμερα. Έχουμε αυτό το φοβερό σχήμα από την Αγγλία, από το Λονδίνο συγκεκριμένα, τους Green Lang, οι οποίοι ετοιμάζονται την εποχή αυτή να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Necropolitan. Λοιπόν, το νέο τους σίγγλ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ονομάζεται Black Magic Radio και μας μεταφέρει στα 60's, στην εποχή του πειρατικού ραδιοφώνου, αλλά μέσα από το χαρακτηριστικό occult φίλτρο των Green Lang, όπου η μπάντα ουσιαστικά φαντάζεται πως καταλαμβάνει τις ραδιοφωνικές συχνότητες και μεταδίδει την δική της μουσική, κάνει την δική της μαγική, την δική της occult προπαγάνδα. Πάμε να τους ακούσουμε, έχουν πολύ πλάκα αυτοί οι Άγγλοι, πολύ ωραίοι. Είναι Green Lang στο Black Magic Radio, εδώ στον Red 96,3.

Black Magic Radio, αυτή είναι η Green Lung στον Red 96,3 και πάμε τώρα στους Mercyful Fate, όπου ήδη έχουν ανακοινώσει την εμφάνισή τους σε πολλά από τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ για το επόμενο καλοκαίρι, για το 2027, οπότε δεν έχουμε να πούμε πολλά επ' αυτού. Άντε και στα δικά μας παιδιά, Curse of the Pharaohs, πάντα εδώ στον Red 96,3.

Curse of the Pharaohs in Merciful Fate, εδώ στον Red 96,3, μια στιγμή από το πρώτο ιστορικό εκείνο άλμπουμ του στο Μελίσσα, μια από τις πιο επιδραστικές στιγμές στην ιστορία αυτής της μουσικής, στον ντεμπούτο των Δανών, όταν πριν από 2-3 χρόνια είχαν βγει και πάλι σε περιοδία in Merciful Fate, τότε είχε υποθεί πως σκαρώνουν και κάποια καινούργια τραγούδια, είχαν μάλιστα παίξει ζωντανά και ένα από αυτά. Δεν υπάρχει τώρα κάποια αντίστοιχη δήλωση που να συνοδεύει την ανακοίνωση της περιοδίας για το 2027 των Merciful Fate, αλλά γνωρίζουμε πως ο King Diamond είναι ήδη απασχολημένος γράφοντας το ιδιαίτερο αναμενόμενο καινούργιο του προσωπικό άλμπουμ με τον Gus G αυτή τη φορά. Οπότε εντάξει, το νέο υλικό των Merciful Fate μπορεί να περιμένει. Έτσι κι αλλιώς έχουν τόσα πολλά και τόσα ωραία τραγούδια που μπορούν να γεμίσουν όχι ένα, αλλά δύο και τρεις διαφορετικές συναυλίες. Και από τους Merciful Fate πάμε τώρα στους Iron Maiden, οι οποίοι χθες ξεκίνησαν το αμερικάνικο σκέλος της περιοδίας τους, δίνοντας μια συναυλία στο Τορόντο στον Καναδά, και ο Bruce Dickinson δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα, δηλώνοντας με έμφαση πως για να έρθουμε να παίξουμε σε εσάς διασχίσαμε τη λίμνη Ontario, The Prisoner, εδώ στον Red 96,3.

Είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι ταινία βλέπουν και τους αρέσει, ότι βιβλίο διαβάζουν και τους ικανοποιεί, ότι σειρά κι αν έπαιζε η βρετανική τηλεόραση η οποία τους κράταγε ξύπνιους όταν ήταν μικροί, κατευθείαν να τα κάνουν τραγούδια όλα αυτά. Η Iron Maiden, το The Prisoner ήταν μία από τις αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές του Steve Harris και κάπως έτσι έχουμε αυτό το all time classic από το The Number of the Beast album και από την Αγγλία του 1982. Ας έρθουμε και πάλι στην Αγγλία του σήμερα για να βρούμε τους The Creeper, αυτό το θεατρικό goth metal συγκρότημα όπου πραγματικά έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Black Magic, It's a Ritual, εδώ στον Red 96,3.

Πολύ ωραίοι Creeper στο Black Magic, It's a Ritual, ιδιαίτερος διασκεδαστικό αυτό που κάνει το συγκρότημα από την Αγγλία, που παίρνει όλη αυτή την 80's λογική και την βάζει μέσα σε ένα goth metal πλαίσιο, φέρνοντας το χθες στο σήμερα με την μουσική και την αισθητική τους. Και πάμε τώρα στους Ghost, ο Tobias Forget, τον οποίον δήλωσε εφθαρσός, το είπε ξεκάθαρα πως παιδιά δεν μπορώ να γράψω καινούριο δίσκο, κουράστηκα, δεν έχω κανέναν λόγο να το κάνω και όταν νιώσω πως έχω κάτι να πω, τότε θα ακούσετε νέα μουσική από μας. Μέχρι τότε μπορείτε να περιμένετε ή να ακούσετε το καινούριο live album μας, το νέο album των Ghost. Είναι ζωντανά ηχογραφημένο στην πόλη του Μεξικού και στην ουσία είναι το soundtrack της ταινίας τους που βγήκε στην αίθουσα πριν από μερικές εβδομάδες και ονομάζεται Too Big to Rig. Εμείς πάμε να τους ακούσουμε στο Year Zero, πάντα εδώ στον Red 96,3.

Year Zero Ghost στον Red 96,3, το δεύτερο του άλμπουμ, το Infestissumum ήταν αυτό. Ορισμένοι μπορεί να το έχετε σε μια έκδοση όπου οι Ghost αναφέρονται ως Ghost BC. Τα χρόνια εκείνα το συγκρότημα είχε κάποια προβληματάκια με το όνομά του, ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όλα αυτά ξεπεράστηκαν σχετικά εύκολα. Είσαι στον Red 96,3, αν βρίσκεις ενδιαφέροντα όσα γίνονται εδώ, όσα ακούγονται κάθε βράδυ Δευτέρας ή Τετάρτη στις 11. Να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red 96,3, έτσι βρίσκονται σε μορφή podcast στο application του σταθμού. Κατεβάζεις λοιπόν το app, πηγαίνεις στα podcast και ακούς τις εκπομπές όταν θέλεις, όσες φορές θέλεις και λίγο πριν το απόψινο grand finale. Αυτός είναι ο Glenn Danzig και το Devil's Plaything.

Αυτά λοιπόν με τον Evil Elvis, τον Glenn Danzig από το New Jersey στο Devil's Plaything, και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο για το σημερινό Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το Metal που αγαπάμε εδώ στον Red 96,3, και το φινάλε απόψε γράφουν οι Slipknot στο Snuff. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, για και χαρά, τα λέμε την Τετάρτη στις 11.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε.

0: 11.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου

0: να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
0: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 90 6,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.